Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνετε αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όμορφα λαϊκά, δημοτικά, τα λαϊκά μονοπάτια, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμιλήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα. Θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και έχω φροντίσει αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση. Και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Αυτό το τραγούδι γεννήθηκα για να πονώ, που είναι στίχη του Κώστα Βίρβου και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη. Ερμηνεία της Σοφίας Παπάζογλου. Καλή σας ακρόαση και χρόνια σας πολλά.

Να καλημερίσω και να καλωσορίσω όσοι ήρθατε λιγάκι αργά στη συντροφιά μας σήμερα Δευτέρα. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και θα πάμε να ακούσουμε ακόμα δύο τραγούδια και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Τα επόμενα τραγούδια είναι τον Αντώνη Βαρδί, «Χρόνια πολλά, χαμογέλα, ψυχή μου», και με τον Ορφέα Περίδη, «Γιατί πολύ σε αγάπησα». Πάμε.

Σας ευχαριστώ που παραμένετε ακόμα συντονισμένοι με το Radio 4EB και την παρέα μου να περάσετε το πρωινό σας. Ακούσαμε αυτά τα πάρα πολύ καλά τραγούδια και θα συνεχίσουμε με άλλα δύο τραγούδια. Δεν φεύγεις από τη σκέψη μου με τον Νίκο Κουρκουλής. Για εσένα χρόνια πολλά. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια και θα συνεχίσουμε

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί μας ακροατές, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ήρθε και πάλι ο καιρός να σας επιθυμίσουμε και να ζητήσουμε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γραφτείτε καινούργια μέλη. Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας και πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα τηλεφωνώντας στο 4EB στο τηλέφωνο 3240-8600 ή να τα δίνετε σε όποιο εκφωνητή γνωρίζετε ή όποιο μέλος του συμβουλίου μπορείτε. Εύχομαι και ελπίζω να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε.

Να είχα τη δύναμη, μας ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος σε αυτό το τραγούδι και στη συνέχεια «Δώσ' μου Θεέ μου δύναμη» με τον Τόλι Βοσκόπουλο και την Μαρινέλα. Πάμε να ακούσουμε τον Τόλι Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλα.

Ακούσαμε τον Τόλι Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλα στο χρόνο που ίντουσαν ντουέτο μαζί και αντρόγυνο. Και στη συνέχεια να καλωσορίσω όσοι ήρθαν λιγάκι αργά στην συντροφιά μας, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα ακόμα, μάλλον με τον Μάριο Τόκα, μουσική του Μάριο Τόκα, που το ερμηνεύει το τραγούδι αυτό η πανέμορφη φωνή της Γλυκερίας.

Εδώ είναι έρωτα που λες με την γλυκερία σε μια μεγάλη δημιουργία που έχει πάρα πολλές ο αείμνηστος Μάριος Τόκας. Και στη συνέχεια καπετάνιε καπετάνιε με την Νίτσα Αντωνάτου.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, θέλω να σας πληροφορήσω από ποιο μέρος μας ακούτε, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στο πρωινό πρόγραμμα της Δευτέρας

Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε καινούργια μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω όλοι εσείς που δεν έχετε πληρώσει τηλεφωνήσετε στο ράδιο 4EB και να πληρώσετε με την πιστωτική σας κάρτα που είναι πανεύκολα. Θα τηλεφωνήσετε στο 3240-8600, θα είναι η κοπέλα εκεί πέρα, θα δώσετε τον αριθμό σας και θα πληρώσετε, η καθυστέρηση είναι μόνο 5 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη δημοτική μας παράδοση. Τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Καλή σας ακρόαση και όσοι θέλετε μπορείτε να σηκωθείτε να χορέψετε.

Και συνεχίζουμε τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Ακούσαμε τον Αλέκο Κιτσάκη «Νάσαν τα νιάτα δύο φορές». Και θα συνεχίσουμε μια επιθυμία που επιθυμεί να ακούσει το Γεροτσέλιγκα ο κύριος Δημήτρης και κυρία Νίτσα Χιλά. Σας ευχόμαστε καλή σας απόλαυση. Απολαύστε αυτό το ωραίο τραγούδι του Γεροτσέλιγκα με την Γιώτα Λίδια.

και θα συνεχίσουμε με την κόφτη Ελένη την Ελιά και μετά θα πάμε για του Ναυπλίου το Παλαμίδι.

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα «Μια μικρή χωριατοπούλα» με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη. Απολαύστε το! Καλή σας διασκέδαση!

Καλημερίσω και να καλωσορίσω όσοι ήρθαν λίγο αργά στη συντροφιά μας. Παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12 ακούσαμε τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια νησιώτικα της Κρήτης.

σκαλίζοντας τις παλιές δισκοθήκες, θυμηθείτε μαζί μας αξέχαστα παλιά λαϊκά τραγούδια, πανόραμα του λαϊκού τραγουδιού από τις 45 και 78 στροφές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

και ακούσαμε τον Αντώνη Ρεπάνη και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τον Αλέκο Κιτσάκη, Λεβεντογένα Ήπειρος, με κλαρίνο του Πέτρο Λούκα, Χαλκιά, και βιολί ο Αχιλλέας Χαλκιάς. Βάλε κρασί στο μαστραπά και νερατζιά. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέκο Κιτσάκη. Καλή σας απόλαυση.

Και ακούσαμε τον Δημήτρη Ευσταθίου με τον Μιχάλη Παπαδάκη, ένας πλάις στον άλλον. Και θα συνεχίσουμε με τον Κώστα Μοσκοβίτη. Διάλεξε, κυρά μου, μουσική και σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα το 1974. Καλή διασκέδαση. Πάμε.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσει το πρωινό σας. Με τον Μιχάλη Παγίδα να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί. Εχθέου θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφία ανεποίησε. Σας ευχαριστούμε που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας ο Βασίλης Χρονόπουλος που έχω επιμεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα απόψε. Μαζί σας για μια ώρα έως τις 8, εύχομαι να μείνετε μαζί μου έως τότε. Σας ενημερώνω βέβαια ότι το απόψινό μας πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο. Σας εύχομαι καλή σας ακρόαση.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του υπόψινό μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο πάλι στις 10 η ώρα το πρωί. Να θυμάστε πάντα να δίνετε άπλατη αγάπη, γιατί ό,τι δίνετε παίρνετε. Από μένα καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.